0: πρώτο μάθημα. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καληνύχτα.
1: Πώς είστε?
0: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Είναι άρρωστη.
2: This the West Norwood Broadcasting Corporation.
3: Hello, hello. Did you want to speak?
2: Hello.
3: To the
2: Is this the Snorwood Broadcast? Snorwood Broadcast? Snorwood Broadcast?
3: Said that already.

0: a Parvo.
1: Κουίνε, ο παππούς.
0: Δεν έχω παππού. Πέθανε. Η γιαγιά μου μένει με εμάς.
1: Πού γεννηθήκατε?
0: Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη.
1: Πρώτο μάτι. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καληνύχτα.
0: Είστε.
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Πώς είναι η γυναίκα σας?
1: Είναι άρρωστη.
0: Λυπάμαι. Τι συμβαίνει?
1: Έχει πονοκέφαλο.